0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2. Let me be your hero. Would you dance?

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ως τι, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορεί και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέρετε τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: περισσότερο. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική,
2: toast,
1: είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με, βεβαίως, με το Travel Fix που το έχεις πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Ωραία, με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: ανθρώπου σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014...
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω τον Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Κολαπέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μη θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
2: Αχίλλειο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλειο και μην έξω από τον. Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχίλλειο, δεν τον βούτυξε μέσα στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξή. Εντάξει, τον πιάνει από τον Αχίλλειο, μετά γιατί δεν το γυρνά τούμπα.
2: Αυτό είναι, ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: γιατί αφήνει ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια πατητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Κάτσε, και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by the Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by they.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
2: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
1: Α, είχαν γράψει.
2: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντράμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
1: Δηλαδή,
2: γράφω
1: εκεί
2: με το
1: που
2: δεξί.
1: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
2: Ναι, εξαρτάται το τομέα. Υπάρχουν τομείς που έχω κάνει καριέρα και είναι με το δεξί. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία.
1: Όλοι καταλάβαμε ποιον τομέα είναι.
2: Στο Κεφισό. Στο τένις εννοούσα.
1: Α, στο τένις εννοούσα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να αφήσει όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνει τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγο.

0: Άγκα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα Παρασκευή, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Μάλιστα, ιδιαίτερα έντονοι άνεμοι προβλέπονται στον Καφυρέα, στην Νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες, στα Ανατολικά της Αττικής, στο Βόρειο Αίγιο και την Κρήτη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, καθώς οι αρχές εξετάζουν βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού πριν χάσει τη ζωή του. Το υλικό που βρίσκεται και στην διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών αναμένεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την ανασύνθεση των γεγονότων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταγράφεται η πτώση του παιδιού στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό και όσοι ακολούθησαν. Ελεγκτικό σαφάρι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται μετεμποδίων αν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει στην απεργία αποχή που προκήρυξε για το χρονικό διάστημα από τις 17 Αυγούστου έως και τις 26 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Από τα πρωινά σήμερα δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων, ωστόσο οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά, με τις πληρώτες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
1: Easy Sports.
2: Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι τεράστια αθλήτρια και φρόντισε να το θυμίσει σε όλους τον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή εμφάνισή της, η Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του επικοντό γυναικών.
1: Easy weather.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Επειδή έχω πάει σε μέρη που μου αρέσουν, πηγαίνω στα ίδια μέρη. Δεν χρειάζεται να γυρίσω όλο τον κόσμο. Δεν είμαι ο Μπλέτσας.
2: Όχι καλέ. Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχεις γυρίσει πολλά.
1: Δεν θα γυρίσω όλες τις φωλιές. Παράδειγμα λέω. Για να βρω το τέρι μου. Έτσι.
2: Γύρισε όμως καλά. Λιγάκι για να βρει.
1: Καλά, δεν θα πάω και σερβί στην πρώτη φωλιά. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, δεν πήρε και όλο το δάσος στα δέντρα σβάρνα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Καλά, ένα, δύο δεντράκια. Δεν ήθελα και τα υπόλοιπα.
1: Κάριου,
2: ναι. Δεν ήθελα και τα δεντράκια. Δεν ήταν ότι και τα δεντράκια σου είπα να ανοίξαμε και σα πήρε.
1: Ήταν κάποια αφιλόξενα. ήταν αφιλόξενα. Δεν θα το κρύψω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ήρθε το δώρο μου.
2: Σε έχω πάρει το καλύτερο δώρο.
1: Το παρήγγειλα
2: από το κινητό μου μόνη της. Το βάλει στο καλάθι, μάλλον μόνη της. Το πλήρωσα μόνο εγώ. Έβαλα το courier να έρθει εδώ στη δουλειά. Και θα πάει και να το παραλάβει. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
2: Άμα είναι έτσι να έχει.
1: Και όλα κάτω από 20.
2: Τώρα υπονοεί ότι εγώ είμαι τσίπης. Αλλά πες την αλήθεια, ότι ήθελε
1: το...
2: δώρο 5 ευρώ και ναι. Σου είπα τι 5 ευρώ, βάλε και κάτι άλλο να πάρει.
1: Και σου είπα να φτάσω μπάρμπα μέχρι το 20 και μου είπε καλά είσαι.
2: Ό,τι πόσο και να μου έλεγε να φτάσει, θα σου λέγανε.
1: Και 2.000 ευρώ.
2: Και 2.000 ευρώ. Τώρα του άλλου πέρασε, οπότε μπορεί να λέω ότι γουστάρω. Μπορώ να το παίζω όσο λάθο θέλω.
1: Έχετε του Αγίου Βαλεντίνου.
2: Ναι, δεν είναι για σένα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: Love. Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Κοίτα να δεις, γιατί μπορεί έχεις παντρευτεί και μια γυναίκα πράγματα. Πολύ νεωτερή σου, να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό extreme άλλες... sport είναι. Ας πούμε, στο δικό μου κατάλογο είναι extreme sport.
1: Με άλλες αντοχές που τέλος πάντων η κοπέλα είναι τώρα. Και ακόμα δεν έχει έρθει στην ακμή της, έτσι.
2: Όχι.
1: Εκεί έχουμε ακόμα σε μια εξαετία, εφταετία που θα είναι εκεί
2: κοντά στα 40.
1: Όχι, θα είσαι εκεί και θα την ικανοποιείς. Σε παρακαλώ.
2: Εκανοποιώ. Θέλω να σε ικανοποιήσω.
1: Μωράκι.
2: Έτσι θα το λέω. Οπότε μετά θα τη φεύγει. Σε βλέπω, αγάπη μου, πολύ έτσι ξαναμένη σήμερα. Έλα να σε ικανοποιήσω.
1: Και τη βλέπω. Πλούις.
2: Άστο, ξεχάστε. Ξεχάστε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Τώρα το careless whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι. Το careless whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό party blues. Σε παιδικό party blues. Σε νεανικό party. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με ναι. Κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση.
1: Ναι, μέση.
2: Σου...
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους.

0: Help Horses ημιτός.
1: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Μάλιστα, περισσότεροι από 220 πυροσβέστες μαζί με πολλά οχήματα και θελοντές παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο μέτωπο, ενώ μηχανήματα της περιφέρειας συνέβαλαν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στον περιορισμό της φωτιάς. Σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα Παρασκευή, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, ενώ οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Αρχίζει σήμερα Παρασκευή 14 του μήνα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών, καθώς και ορομίστειων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο και έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένη εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ, υπενθυμίζεται, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Δυτική Κολομβία και ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να γίνεται βαρύτερος. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, κάνοντας επίσης λόγο για σχεδόν 4.000 τραυματίες και 379 αγνοούμενους. Σχεδόν 13.000 ακίνητες στο μεταξύ καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερό, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε τελικώς να ξεπεράσει το εμπόδιο της Anderlecht στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και υποβιβάστηκε στα play-off του Conference League.
1: Easy weather.
2: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 με 4, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, εγώ και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Άμα ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου, το 1,71 που γι' αυτό ήμουνα κατασκευασμένη.
1: Ακόμα να τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορούσε να τη βρει και στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Αμπράβο.
2: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία, μην το πω.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, στον Πλούταρχο.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, άμα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, να του κάνει και έκπληξη.
2: Προφανώς.
1: Ναι, προφανώς.
2: Για να μην με βλέπει κελεπούρι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες μες την ημέρα. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε
1: βγαίνει. Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα και όποιος το είδε. Είναι τυχερός.
2: Και ο Κομήτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Αλλά όλος ο πλανήτης τίνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομήτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλι θα το λέμε, ότι υπάρχουν πράγματα, του Χάλι.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα, έτσι. Αλλά αποτελούν διακαή πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν. Έτσι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Εγώ γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα.
2: Αυτό λέω. Το τένις, ας πούμε.
1: Το τένις, σου
2: τρέχει.
1: Θυμίζω ότι όσοι παίζουν. Όσοι παίζουν αθλήματα που έχουν να κάνουν με ρακέτα, είναι τα νούμερα ένα αθλήματα για την μακροζωία. Έτσι, το θυμίζω επισήμως, δεν το λέω εγώ ή ο Τσιτσιπάς.
2: Αυτό θα το ψάξω, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Γιατί για τη μακροζωή. Καταρχάς τα γόνατα και όλα αυτά, κάτσε. Τένις για μακροζωία.
1: Όχι, βάλε
2: μπαλάκια για μακροζωία.
1: Βάλε μπαλάκια για μακροζωία.
2: Τεχνίδι με μπαλάκια
1: και μετά, όταν δεν βρεις τίποτα, βάλε αθλήματα με ρακέτα και προσδόκιμο ζωής.
2: Όχι, βάλε. Εσύ. Θα βάλω αθλήματα προσδόκιμο ζωής.
1: Βάλε ρε αυτό που σου λέω.
2: Όχι, θα βάλω αθλήματα που βοηθούν στη μακροζωία.
1: Μου ήρθε και κάτι άλλο τώρα που μπορείς να βάλεις.
2: Για πες.
1: Δεν θέλω να το πω τώρα. Θα το πω εκτός αέρα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 σε

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε κλειοθυλωδών ανέμων που τοπικά ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, βρίσκεται η χώρα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην έξοδο του 15 Αυγούστου. Από το πρωί, μάλιστα, είναι σε ισχύ γενικό απαγορευτικό από όπλους σε Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι.

0: Στον Πειραιά τώρα δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των Blue Star Paros για Σύρο την Ομίκονο, Super Speed 4 για Πάρο να ξοκουφονήσει και Champion Jet για τις Δυτικές Κυκλάδες. Τα υπόλοιπα στο μεταξύ πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξίδιου με ενδεχόμενο τροποποίηση των προορισμών, ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για τον Αργό Σαρονικό. Στο μεταξύ, εικόνα για την εξέλιξη των δρομολογίων της Μεγάλης Εξόδου θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Σεγέτα Μπάστα Ραγτζή με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις ενεξελίξεις συνομιλίες σχετικά με τα στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να έχει καταγράψει και τις τελευταίες στιγμές του παιδιού πριν από την τραγωδία. Όπως και έγινε γνωστό, από το 2023 είχε λήξει και η πιστοποίηση του βαγοσώστη της πισίνας, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι αιτήσεις για το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο και προβλέπει μεγαλύτερες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και περισσότερες παροχές για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία, υπενθυμίζεται, έχει πλέον ανοίξει για όλους φορολογούμενους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
1: Easy Sports.
0: Στις αθλητικές μεταδόσεις ημέρας ξεχωρίζουν οι προκριματικοί αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέγκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, στο μεταξύ και τα βόρεια, η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία πάλι, λέμε αυτό, για πάλι... λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Sunny's. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδικής και άφησε πίσω τη στάχτη και από καΐδια. Όπως και έγινε γνωστό, συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβρης, ενώ σύμφωνα με την προκατρακτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες εξετάζουν τις δυνατότητες αναγέννησης του δάσους. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή αποτελεί σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου ένα ακόμα κρίσιμο βήμα, όπως και επισημαίνεται για την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Με μειωμένη συχνότητα και πρόγραμμα Κυριακής, οι αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα σήμερα Παρασκευή και την Δευτέρα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ισχύσει κανονικό πρόγραμμα Κυριακής. Εξαιρούνται 24 ώρες γραμμές, καθώς και γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τραμ, που το Σάββατο 15 Αυγούστου θα λειτουργήσουν κανονικά όλο το 24ωρο. Αρχίζει σήμερα Παρασκευή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών καθώς και ορομίστιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Το πέμπτο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως και το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται και οι πυρκαγιές με ολονύχτια μάχη σε μέτωπα

Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Easy Sports. Η ΑΕΚ συμφώνησε να παραχωρήσει δανεικομένη και 500.000 ευρώ στη Rangers τον James Penrice, με την ομάδα από τη Γλασκόβη να είναι υποχρεωμένη να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι με περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ. Easy Weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 με 4, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά την ίδια ώρα και βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μετεμπόδιον πραγματοποιεί τη μεγάλη έξοδο του 15 Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν στο Αιγαίο και τα Ενέα Μποφόρ προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ, μάλιστα, βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Κανονικά εκτελούνται, ωστόσο, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στη Βαρβάκη ο αγορά στρέφονται οι τελευταίοι καταναλωτές που παραμένουν στην Αθήνα προκειμένου και να κάνουν τα ψώνια τους για το αυριανό εορταστικό τραπέζι του 15 Αυγούστου. Η κίνηση στην αγορά κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι και πρόπερσι σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς μεγάλο μέρος των Αθηναίων έχει ήδη φύγει για διακοπές, ενώ σήμερα αναμένεται και το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών. Με μειωμένη συχνότητα και πρόγραμμα Κυριακής Ιαργείων, θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Στα λεωφορεία πιο συγκεκριμένα και τα τρόλια εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα για σήμερα, Παρασκευή και την Δευτέρα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ισχύσει κανονικό πρόγραμμα Κυριακής. Εξαιρούνται 24 ώρες γραμμές, καθώς και οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τραμ, που το Σάββατο 15 Αυγούστου αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά όλο το 24ωρο. Αρχίζει σήμερα Παρασκευή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών, καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η ελληνική ομάδα κολύμβησης έχει την τιμητική της στο πρόγραμμα της Παρασκευής σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, καθώς 4 αθλητές θα παλέψουν για το μετάλλιο. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό τους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους. Η θερμοκρασία σημειώνει μία μικρή πτώση, φτάνοντας το μεσημέρι έως και τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα ανατολικά και τα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: φτάνει στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μάρφιν κατατέθηκε σήμερα σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισή της Κώστα Παπαδάκη. Υπογραμμίζεται ότι η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού προηγηθεί πρώτα σχετική εισαγγελική πρόταση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνεχίζουν να τίθενται σε ισχύ στην Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Σίβερη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στην περιοχή. Τα μπλοκά μάλιστα της τροχέας έχουν εστιαθεί στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου και δεν επιτρέπεται σε κανένα να περάσει. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται και καταβάλλονται προσπάθειες για να αποτρέπεται και οποιαδήποτε καθυστέρηση. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με πληροφορίες, δημιουργούνται ουρές οχημάτων. Στη Βαρβάκιο αγορά στρέφονται οι τελευταίοι καταναλωτές που παραμένουν στην Αθήνα προκειμένου να κάνουν τα ψώνια τους για το αυριανό εορταστικό τραπέζι του 15 Αυγούστου. Η κίνηση στην αγορά κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι και πρόπερσι, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, καθώς μεγάλο μέρος των Αθηναίων έχει ήδη φύγει για διακοπές, ενώ σήμερα αναμένεται και το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών. Το πέμπτο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως και το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται οι πυρκαγιές με ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Στους 38,1 βαθμούς Κελσίου ανέβηκε ξανά το θερμόμετρο στη Βρετανία, ενώ στην Ισπανία η πυρήνη απειλή στην Ουέσκα ενισχύεται με ακραία ζέστη 42,4 βαθμών Κελσίου. Easy Sports. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: Easy weather.
5: Ο Απόστολος Σίσκος έκανε πολύ καλή εμφάνιση στον προκριματικό των 200 μέτρων πεταλούδα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λέμε λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στι 10. Τη ζωή για τη ζωή σα. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένο στο στούντιο ο Χάρη Καραουλάνη. Καλό φίλο μα, καταξιωμένο ψυχολόγο, συγγραφέα, καθώ και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσία, επικοινωνία και προσωπική ανάπτυξη, απαντά στα παράξενα ερωτήματα τη εποχή. Πώ λειτουργούν οι πλατφόρμε γνωριμιών στα μέσα κοινωνική δικτύωση, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφου, εραστέ και φίλου, τι ψάχνουμε τελικά και πώ θα κάνουμε τι σχέσει μα να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σα με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στι 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: University of Greater Manchester, New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μετεμποδίων πραγματοποιεί τη μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν στο Αιγαίο έως και τα 9 μποφόρ προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ, μάλιστα, βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Κανονικά, ωστόσο, εκτελούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με μειωμένη συχνότητα και πρόγραμμα Κυριακής, οι Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα σήμερα Παρασκευή και την Δευτέρα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ισχύσει κανονικά το πρόγραμμα Κυριακής. Εξαιρούνται 24ωρες γραμμές, καθώς και οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τραμ που το Σάββατο 15 Αυγούστου αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά όλο το 24ωρο. Αρχίζει σήμερα Παρασκευή η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών καθώς και ρομίστιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Την παγίωση και την επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους του 2027. Ο Λίβανος βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου οι παγωμένες διαπραγματεύσεις διασταυρώνονται με τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ πιέζουν για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαίσιο, ενώ το Ισραήλ συνδέει την αποχώρησή του από τον Νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χέζμπολα. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Λεύσκη Σόφια στις 26 του Αυγούστου στο δεύτερο μάτς του ζευγαριού για τα play-off του Champions League και θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase της καλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης.
4: Easy weather.
3: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και βόρειους ανέμους έντασης 2 και 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος αγγίζει κατά τόπους στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ ισχυρότεροι βόρειοι άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σκοπή θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεδριαστήκε σήμερα Παρασκευή μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Όπως τόνισαν οι αρμόδιοι, επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι και αύριο Σάββατο με τα μποφόρ να φτάνουν έως και τα 9 σε Αιγαίο και Κυκλάδες. Συμπεράσματα από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής και την επιχείρηση κατάσβεσή της παραθέτει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος. Όπως σημειώνει, χθες την πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία και τις συντονισμένες προσπάθειες της αστυνομίας του λιμενικού σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκενώσεις που έγιναν από στεριάς και θαλάσσης. Στις 4 το απόγευμα σήμερα ξεκινούν τα δρομολόγια των πλοίων μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια που είχε τεθεί από το πρωί σε ισχύ λόγω των θυελλωδών ανέμων έως και τα 9 μποφόρ που προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να αποπλέψουν για τα νησιά του Αιγαίου παρέμειναν δεμένα λόγω του απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως και το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές με ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, Ισπανίας και της Γαλλίας. Στους 38,1 βαθμούς Κελσίου ανέβηκε να σημειωθεί ξανά το θερμόμετρο στη Βρετανία, ενώ στην Ισπανία η πύρινη απειλή στην Ουέσκα ενισχύεται με ακραία ζέστη 42,4 βαθμών Κελσίου.
3: Easy Sports. Στον Ολυμπιακό όλα περιστρέφονται γύρω από το μέλλον του Χωσέ Λουις Μπεντιλίμπαρ. Όμως, δημοσίευμα της Αμπόλα αναφέρει ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πειραιά.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.

Με μειωμένη συχνότητα και πρόγραμμα Κυριακής Συεργειών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Πιο συγκεκριμένα στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα σήμερα Παρασκευή και τη Δευτέρα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ισχύσει κανονικό πρόγραμμα Κυριακής. Εξαιρούνται 24 ώρες γραμμές, καθώς και οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και του τραμ που το Σάββατο 15 Αυγούστου αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά όλο το 24ωρο. Αρχίζει σήμερα Παρασκευή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών καθώς και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Ελεγκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, αν τελικώς Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει στην απεργία αποχή που προκήρυξε για το χρονικό διάστημα από τις 17 Αυγούστου έως και τις 26 του μήνα. Easy Sports. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Λεύσκη Σόφια στις 26 Αυγούστου στο δεύτερο μάτς του ζευγαριού για τα play-off του Champions League και θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase της καλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης. Easy Weather. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜ.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: από πει θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω τη μηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Sunny's. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μα βρες την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερε ότι τα διαβρωτικά υγρά μια μπαταρία αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λέμε για λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά, και σας καλωσορίζω μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά και σήμερα όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε φτάσει για τα καλά στην καρδιά του 15 Αυγούστου, Σάββατο. Σήμερα 15 Αυγούστου έχει ξεκινήσει κανονικά από χθες και το δεύτερο κύμα των εκδρομέων, και πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της εσωτερικής κατά κύριο λόγο και κάποια θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, διεθνής ειδήσεις, οικονομική επικαιρότητα, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τις εσωτερικές μας ειδήσεις, κάποιες από τις πιο έτσι σημαντικές και κέρυες που απασχόλησαν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και το δεύτερο κύμα των εκδρομέων και των αδειούχων μόλις εχθές, και την κινητικότητα, όπου αυξημένη ήταν η κίνηση και χθες στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχώρησαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, είχαμε και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι και προκάλεσαν και πολλά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να μεταφέρω, με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το πρωί εχθές στον Πειραιά δεν έγιναν μόλις 4 δρομολόγια πλοίων για τις Κυκλάδες λόγω των ισχυρών ανέμων. Έχουμε και άρση βέβαια το απαγορευτικό απόπλου και θα το δούμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Άλλα πλοία τώρα από το λιμάνι του Πειραιά εχθές αναχώρησαν κανονικά, με τις πληρώτες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Κανονικά πραγματοποιήθηκαν και τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό. Η εικόνα επανεκτιμήθηκε κάπου στις 11 το πρωί εχθές, οπότε και ήρθε και νεότερη ενημέρωση. Ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σύμφωνα και με τις προκρατήσεις πάντως των ακτοπλοϊκών εταιρείων, για εχθές από το λιμάνι του Πειραιά είχαν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με περισσότερους από 22.000 επιβάτες να ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αιγαίου. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ συνολικά προγραμματίστηκαν 35 δρομολόγια επιβατηγών υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να έφτασαν περίπου περισσότερες από τις 7.000. Η μεγάλη έξοδος όμως, να σημειώσω, ότι είχε ξεκινήσει ήδη από την Πέμπτη, έτσι, με αυξημένη επίσης την κίνηση και στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολογία. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσω ότι στις 4 το απόγευμα εχθές της Παρασκευής ξεκίνησαν κανονικότατα και όλα τα δρομολόγια των πλοίων, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια που είχε τεθεί, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα, από το πρωί εχθές. Ήταν σε ισχύ λόγω των έντονων θυελλωδών ανέμων που έπνεαν έως και τα 9 μποφόρ. Τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να αποπλέψουν για τα νησιά του Αιγαίου παρέμειναν δεμένα λόγω του απαγορευτικού απόπλου, αλλά ξεκίνησαν μετά τις 4 κανονικά. Στην Ραφίνα πάντως τα δρομολόγια που προγραμματίστηκαν μετά την άρση του απαγορευτικού ήταν τα πλοία που πήγαιναν προς Τίνο Μύκονο, Άνδρο Τίνο, προς Άνδρο, προς Τίνο και Μύκονο άλλο πλοίο, και το Άνδρο Σκινγκ που πήγαινε προς Άνδρο. Ενώ αντίστοιχα από το Λαύριο αναχώρησαν τα Superstar προς Άνδρο Τίνο και Μύκονο, και το Terra Jet 2 προς Άνδρο Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Η εξέλιξη αφορούσε χιλιάδες ταξιδιώτες, θέλω να σας πω, που είχαν προγραμματίσει και να αναχωρήσουν για τις διακοπές του 15 Αυγούστου και ανέμεναν έτσι με μεγάλη αγωνία τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, να δούμε πώς θα κινηθούν και πώς θα λειτουργήσουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς από χθες, πώς ξεκίνησαν να λειτουργούν μέχρι και την Κυριακή. Με πρόγραμμα λοιπόν Κυριακής πιο συγκεκριμένα και αργιών κινούνται από χθες τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο, με τα δρομολόγια να είναι και πιο αραιά. Ειδικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ ανακοινώνει ότι κατά τη διάρκεια του 15 Αύγουστου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο.
Παρασκευή λοιπόν χθες και Δευτέρα 17 Αυγούστου εφαρμόζεται το έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα της καθημερινής. Ενώ για σήμερα Σάββατο και για αύριο Κυριακή ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Ωστόσο, το επιβατικό κοινό καλό είναι να ενημερώνεται και αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα της εκτέλεσης των δρομολογίων. Για τις συχνότητες, ωστόσο, μεγάλη προσοχή δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχής.

πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της μέρας της χθεσινής άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά μάλιστα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, άλλα μερικής και άλλα ολοκληρωτικής, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί και ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε και από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό της Σίβηρης, αναφέρει το ρεπορτάζ, και στη συνέχεια έφτασε και στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά, θυμίζω ξανά ότι ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνωσης. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, θέλω να σας μεταφέρω, καθώς υπήρχε και ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και πολύ μεγάλες ουρές και κυκλοφοριακά προβλήματα. Συνολικά 481 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό, από την παραλία συγκεκριμένα της Σίβηρης. Ενώ σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπιό, σύμφωνα και με την προκαταρκτική βεβαίως επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπέρασε τα 3.500 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης πάντως, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006, να κάνουμε και ένα flashback, είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, μεγάλη καταστροφή, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες εξετάζουν και την δυνατότητα αναγέννησης του δάσους, με την ελπίδα ότι η Χαλέπιος Πεύκη θα μπορέσει να αναγεννηθεί στις πληγήσεις αυτές περιοχές. Και περνάμε στην υπόθεση της Μάρφιν. Στο σημείο αυτό να δούμε τις εξελίξεις και θα παρακολουθήσουμε και ακόμα περισσότερα θέματα αναφορικά με το συγκεκριμένο γεγονός και νέα δεδομένα που θα έχουμε από την νέα εβδομάδα. Προσφυγή τώρα, κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μάρφιν, κατέθεσε μόλις εχθές, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της, Κώστα Παπαδάκη. Όπως ανέφερε, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Είπε ο κ. Παπαδάκης, η προσφυγή τώρα αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο των Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες και μένουμε συντονισμένοι για να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, αφού προηγηθεί και σχετική εισαγγελική πρόταση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει υποχωρήσει σημαντικά, καθώς όπως αναφέρει όλες αυτές τις ημέρες, δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση ή την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχει καταγγείλει. Κατά τον κύριο Παπαδάκη, και κλείνουμε με αυτό το στοιχείο, αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στέγανα. Αυτά μεταξύ άλλων για την υπόθεση της Μάρφιν. Κρατάμε ότι η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατατέθηκε μόλις εχθές, σύμφωνα και με το συνήγορο υπεράσπισή της, Κώστα Παπαδάκη. Να προχωρήσουμε στο ζήτημα της Πάρου και στο τραγικό συμβάν με το 4χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, καθώς οι αρχές εξετάζουν βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει και τις τελευταίες κινήσεις του παιδιού πριν χάσει τη ζωή του. Το υλικό τώρα που βρίσκεται στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών αναμένεται να αποδειχθεί και κρίσιμο για την ανασύνθεση όλων αυτών των γεγονότων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταγράφεται και η πτώση του παιδιού στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό, αλλά και όσα ακολούθησαν. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων και πού βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και πού βρισκόταν και ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος και φέρεται να έχει αναλάβει, καθήκοντα ναυαγοσώστη. Ωστόσο, πολύ σημαντικό στοιχείο στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το καθεστώς λειτουργίας της πισίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε, είχε λάβει άδεια 5 ετούς διάρκειας το 2018, η οποία έληξε το 2023 και δεν ανανεώθηκε. Και έκτοτε, παράλληλα, φέρεται να έχει λήξει και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο δεκάλεπτο με τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε και που απασχόλησαν την επικαιρότητα μόλις τώρα, αλλά μένουμε εδώ συντονισμένοι στον 97,2. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα αναλυτικά. Μένουμε ακριβώς στο ίδιο κλίμα. Επανερχόμαστε.

ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Παραμένουμε βεβαίως στο ίδιο κλίμα και παρακολουθούμε κάποια από τα κέρια ζητήματα της εσωτερικής ειδησιογραφίας. Θα δούμε και κάποια πολιτικά. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω των διακοπών έχουμε όχι και τόσο πληθωρική κατά κύριο λόγο πολιτική επικαιρότητα. Στα εσωτερικά έχουμε δεδομένα, έχουμε εξελίξεις σε διάφορα θέματα και θα δούμε και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πάμε να συνεχίσουμε με το πρώτο μας θέμα. Θέλω να σημειώσω και να μεταφέρω ότι ελεγκτικό σαφάρι τώρα από την ΑΔΕ, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, είναι σε ισχύ, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, αν τελικώς τώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει στην απεργία αποχή που προκήρυξε για το χρονικό διάστημα από τις 17 Αυγούστου έως και τις 26 του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από εχθές και για όλο το Σαββατοκυριακό, χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις στην χώρα, κυρίως σε νησιωτικές όπως καταλαβαίνετε περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, θα βρεθούν σε ελεγκτικό κλειό. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται οι χώροι εστίασης, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και γενικότερα εποχιακές, συγχωρέστε με, επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απουσιάσουν και οι έλεγχοι στην πυρωτική Ελλάδα, ακόμα και στα παραδοσιακά πανηγύρια. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς λόγω 15 Αυγούστου, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διακίνησης, διαθέτοντας και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό με την εντολή να διεξάγουν και ελέγχους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προβλέποντας και τον παράγοντα της εντοπιότητας. Τα κλιμάκια θα στραφούν κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με αυξημένο βαθμό φορολογικού κινδύνου. Αυξημένη προσοχή, όπως σας είπα, θα δοθούν σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ και beach bars, όπου υψηλός ημερήσιος τζίρος και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγαλύτερο περιθώριο για την απόκρυψη εσόδων. Στο μεταξύ, σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων αποτελούν και οι καταγγελίες των πολιτών, γιατί η εφαρμογή απόδειξη έχει εξελιχθεί όπως επισημαίνεται σε μία από τις βασικές πηγές πληροφοριών. Να σταθούμε κιόλας στο γεγονός ότι μέχρι και τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά πάνω από 225.000 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής, από τις οποίες 102.000 ήταν επώνυμες, θέλω να σας πω. Να επιστρέψουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Χαλκιδική και να δούμε και τις τοποθετήσεις και του κύριου Σκέρτσου που δεν είδαμε λίγο πριν. Συμπεράσματα από τη φωτιά τώρα στη Σίβερη Χαλκιδικής και την επιχείρηση κατάσβεσης της παραθέτει στην ανάρτησή του Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Όπως σημειώνει, η πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στην Σίβερη Χαλκιδικής που ξέσπασε αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, τις συντονισμένες προσπάθειες της αστυνομίας, του λιμενικού σώματος αλλά και των εθελοντών. Η έκταση που κάηκε περίπου ανέρχεται στα 3.500 στρέμματα, αναφέρει και ο κύριος Σκέρτσος, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού. Όπως εξηγείται στη συνέχεια, η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί όμως σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ στην περιοχή έχουν γίνει από το 2022 έως και σήμερα 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Αντίνερο, ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ, με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς αλλά και υποδομές υδροληψίας που ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα, το έργο των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστών και των εθελοντών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Σκέρτσος αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά, με την πυρκαγιά που απασχόλησε και ξέσπασε στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Να αλλάξουμε κλίμα. Συναγερμός τώρα σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού, θυμίζω, καταμαράν υποτουρκική σημαία. Το είδαμε και στα δελτία μας εχθές, το οποίο και επέβαιναν 10 αλλοδαποί. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 2 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας και ανάμεσά τους κινητοποιήθηκε και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν διπλό 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, καθώς και βοηθητικά σκάφη. Περί συνέλεξη συνολικά 10 επιβαίνονται σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Στο μεταξύ, νέα πίεση δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές από τις συνεχείς αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, στη λίστα μάλιστα του τελευταίου 48ωρου που περιλαμβάνονται 491 αλλοδαποί, έρχονται να προσθεθούν ακόμα 192 άτομα που έφτασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής εχθές σε Γάβδο, Ιερά Πέτρα και Σιτία. Πρόκειται για 3 διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μόνο τα ξημερώματα. 48 άτομα διασώθηκαν στην Γάβδο, 86 άτομα στην Ιερά Πέτρα και 58 άτομα στην Σιτία, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ.
Για να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γιατί να σας μεταφέρω ότι εχθές Παρασκευή ξεκίνησε και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών, καθώς και ορομίστιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος 2026-2027. Θα τεθούν σιγά σιγά και οι πίνακες για να δουν μετά οι ενδιαφερόμενοι τις περιοχές τις οποίες θα εδρεύουν για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Στο μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και αυτή η σημαντική εξέλιξη που καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε και επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή αποτελεί και σύμφωνα με το σχεδιασμό ένα ακόμα έτσι κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται και αυξημένη κινητικότητα γύρω από το συγκεκριμένο project. Και να συνεχίσουμε στην επικοινωνία που είχε ο κ. Γεραπετρίτης με τον Αραγτζή. Τηλεφωνική επικοινωνία πιο συγκεκριμένα με τον Ιρανό. Ομολογό του είχε μόλις εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμπάχ Αραγτζή τώρα ενημέρωσε την επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για τις εξελίξεις και τα νεότερα στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Από την αρχή του πολέμου τώρα. Είπα Ισραήλ στο Ιράν, η Αθήνα έχει αναδείξει και την σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας, θέσεις τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπου η Ελλάδα συμμετέχει και ως μόνιμο μέλος, με τον κύριο Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει και την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Η Ελλάδα, σημειώνω, διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, όπως ανέφερε και ο κύριος Γεραπετρίτης, και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν και προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις στη μεταφορά φορτίων από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί ακολούθως συμφώνησαν ότι οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ θα εξεταστούν και σε διμερές επίπεδο. Με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει την υπογράψει και την πρωτοβουλία Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας με την συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών για την ανάπτυξη ναυτικής δύναμης, η οποία και θα μεταβεί στην περιοχή μετά όμως το οριστικό τέλος των συγκρούσεων, αναφέρεται χαρακτηριστικά σχετικά με την επικοινωνία Γεραπετρίτη και Αραγτζή που έγινε μόλις εχθές. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την φοιτητική στέγη, έτσι και βρίσκεται αυτές τις μέρες και σε πρώτο πλάνο, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο οι σημερινοί περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά, όπως βλέπω, κοντά στις 20.000 υπολογίστε. Όπως και ανέφερε και ο Υφυπουργός Παιδείας, βέβαια, Νίκος Παπαϊωάννου, λέγοντας πως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από τα 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 θα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ για το 2026. Ο κύριος Παπαϊωάννου έθεσε τη φοιτητική στέγη και την σύντηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας και στο σχέδιο της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι η οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες που καλούνται να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλη πόλη αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Αναφέρθηκε και στις νέες φοιτητικές εστίες, την ανάπτυξη και στην αναβάθμιση ουσιαστικά των φοιτητικών εστιών και την ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος. Σε πρώτο πλάνο, όπως σας είπα, βρέθηκε το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που θα φτάσει φέτος για το 2026 τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Όπως επίσης, τόνισε και χαρακτηριστικά για το τι θα γίνει με τις κάρτες εισόδου στις φοιτητικές εστίες ο κύριος Παπαϊωάννου. Θέματα που θα ασχοληθούμε και το επόμενο διάστημα αναλυτικά, με περισσότερα στοιχεία και με νέα νεότερα σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό και αυτήν την δεύτερη ενότητα και αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο που είδαμε συνολικά πρώτη και δεύτερη στήλη αναλυτικά τα θέματα της εσωτερικής και κάποια της πολιτικής επικαιρότητας που απασχόλησαν την ειδησιογραφία. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
Στο σημείο αυτό θα έρθει και η επιτυχία μας, θα έρθει το Lose Control από Teddy Sims. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, να κάνουμε ένα break, να πάρουμε και τις ανάσες μας. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε αναλυτικά άλλες 4 ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο αμέσως χρόνο. Μένετε εδώ και θα επιστρέψουμε.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ η συχνότητά μας τονίζει 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε κανονικά και παρακολουθούμε μέχρι και τις δύο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην καρδιά λοιπόν του 15 Αυγούστου, χρόνια πολλά να ευχηθώ. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να περάσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, την οικονομική επικαιρότητα, η οποία παίρνει την σκητάλη για να δούμε κιόλας και να ασχοληθούμε έτσι με κάποια θέματα που απασχόλησαν την ειδησιογραφία. Να θυμίσω ωστόσο και για όσους ήρθατε στην παρέα μας τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τα δύο πρώτα δεκάλεπτα, τις δύο πρώτες ενότητες, όπου είδαμε ουσιαστικά έτσι τα κρίσιμα και κέρια ζητήματα που απασχόλησαν πολιτική και εσωτερική επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα οικονομικά μας, συγχωρέστε με για το Σαρδάμ, και πάμε να περάσουμε στη Βαρβάκιο αγορά να δούμε πώς ήταν η κίνηση εν ώψη και του 15 Αυγούστου για τις γιορτές, για το τραπέζι, το γιορτινό, το καθιερωμένο της σημερινής μέρας. Στην Βαρβάκιο αγορά λοιπόν στράφηκαν οι τελευταίοι καταναλωτές, να σας μεταφέρω, που παρέμειναν και στην Αθήνα προκειμένου να κάνουν τα ψώνια τους για το αυριανό εορταστικό τραπέζι του 15 Αυγούστου. Άλλωστε χθες ήταν και το επόμενο έτσι μεγάλο κύμα των αδειούχων και των εκδρομέων για τον μήνα Αύγουστο. Η πλειοψηφία, εντάξει, έχετε πάρει τους δρόμους για νησιά και ορεινούς προορισμούς, αλλά είμαστε ακόμα και κάποιοι άλλοι που θα φύγουμε το επόμενο διάστημα. Είναι αρκετοί και αυτοί. Λοιπόν, η κίνηση τώρα συγκεκριμένα στην αγορά κινήθηκε περίπου σύμφωνα με τους επαγγελματίες τα ίδια επίπεδα με πέρσι και πρόπερσι, καθώς μεγάλο μέρος των Αθηναίων έχει ήδη φύγει για διακοπές, όπως σας προανέφερα, ενώ εχθές ήταν σε εξέλιξη και το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου. Πολλοί καταναλωτές επέλεξαν να αγοράσουν το κρέας την τελευταία στιγμή, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκο για το σημερινό τραπέζι. Σε αντίθεση πάντως με το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος κρέατος που να κυριαρχεί στο τραπέζι του 15 Αυγούστου, έτσι να σημειώσουμε. Οι καταναλωτές επιλέγουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και κυρίως το διαθέσιμο μπάτζετ. Αρνί και κατσίκι κινήθηκαν περίπου από τα 9 έως και 14 ευρώ, είδαμε από το ρεπορτάζ. Το χοιρινό έως περίπου 9 ευρώ το κιλό. Το κοτόπουλο παραμένει η πιο οικονομική επιλογή όπως πάντα. Και το μοσχάρι σε ορισμένα κομμάτια η τιμή φτάνει, να θυμίσω, είναι τσουχτερές οι τιμές, έως και το 18 ευρώ το κιλό ανάλογα με την προέλευση και την κοπή. Οι επαγγελματίες στο μεταξύ της αγοράς επισημαίνουν ότι σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων πολλοί καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποσότητα που μπορούν να αγοράσουν ώστε να καλύψουν ολόκληρη την οικογένεια. Η Βαρβάκιος λειτουργήσε χθες μέχρι και τις ώρες που όριζε κάθε κατάστημα υπάγκος, ενώ σήμερα ανήμερο του 15 Αυγούστου θα παραμείνει φυσικά κλειστή, όπως κλειστή θα είναι και την Κυριακή. Παράλληλα, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν και ψάρια από την ίχθυο αγορά. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, οι καταναλωτές φαίνεται πως δίνουν μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων και στις συνθήκες συντήρησής τους. Παράλληλα, μετά την περίοδο νηστείας, οι ειδικοί συνιστούν και μέτρο στην κατανάλωση, ώστε το εορταστικό τραπέζι να μην οδηγήσει και σε υπερβολές. Αυτά μεταξύ άλλων για την κίνηση. Είδαμε πού κινήθηκε, μάλλον πώς ήταν η κίνηση στη Βαρβάκιο αγορά εν ώψη και του σημερινού εορταστικού τραπεζιού του 15 Αυγούστου. Να συνεχίσουμε στο κλίμα το θερινό, το τουριστικό, για να κάνουμε και μια υπενθύμηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, για το οποίο συνεχίζονται κανονικότατα οι αιτήσεις συμμετοχής, το οποίο να θυμίσω ότι έρχεται και με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, μάλιστα, η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα ΦΥΜΗ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, το θυμίζω ξανά. Αφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στα λεγόμενα ΚΕΠ. Να προσθέσω ότι στο πλαίσιο αυτό το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, θυμίζω, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελουμένων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει και σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 19.000 ευρώ
από τα 19.000 ευρώ, με συγχωρείτε, στα 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από τα 31.000 ευρώ που ήταν πέρσι. Τουρισμός για όλους, το νέο πρόγραμμα μέχρι και τις 21 Αυγούστου, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα. Στο μεταξύ να σας ενημερώσω ότι σε ελεγκτικό κλειό βρίσκεται η πλειοψηφία των τουριστικών περιοχών της χώρας εν ώψη και του 15 Αυγούστου αλλά και της θερινής σεζόν. Ελεγκτικό μάλιστα σαφάρι από την ΑΔΕ τουλάχιστον για το τριήμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων αν τελικώς Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιες Υπηρεσίες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει στην απεργία αποχή των εργαζομένων που προκήρυξε για το χρονικό διάστημα από τις 17 Αυγούστου έως και τις 26 Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, από χθες Παρασκευή αλλά και για όλο το Σαββατοκυριακό, χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις στην χώρα, κυρίως σε νησιωτικές, υπογραμμίζω, περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι τα 12 νησιά, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, θα βρεθούν σε ελεγκτικό κλειό. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται οι χώροι εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, bars, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και γενικότερα οι εποχιακές, όπως καταλαβαίνετε, επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ιστορικό παραβατικότητα, αλλά και σε εκείνες όπου τα δηλωμένα οικονομικά μεγέθη δεν συμβαδίζουν με την εικόνα της πραγματικής δραστηριότητας. Σημαντικό στο μεταξύ εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων αποτελούν πλέον και οι καταγγελίες των πολιτών, γιατί η εφαρμογή απόδειξη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο βασικές πηγές πληροφοριών για την ΑΔΕ, να σας μεταφέρω, καθώς επιτρέπει σε όλους εμάς, τους πολίτες, τους καταναλωτές, να ελέγχουν αποδείξεις και να αναφέρουν και περιπτώσεις που θεωρούν ύποπτες. Μέχρι και τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά περισσότερες από 225.000 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής, από τις οποίες οι περισσότερες από 102.000 ήταν επώνυμες, να σας ενημερώσω. Να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε πού κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου, ένα θέμα που μας αφορά καθημερινά. Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για χθες, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν ενδέχεται να διατηρηθεί επαόριστον, επαναφέροντας και στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά αργού. Τα συμβόλαια λοιπόν πιο συγκεκριμένα, μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 9 cents, δηλαδή βρέθηκαν κάπου στα 87,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 4 cents, φτάνοντας τα 81,21 δολάρια το βαρέλι. Και να συνεχίσουμε, θέλω να υπενθυμίσουμε το νέο πακέτο, τι εξετάζει μάλλον η κυβέρνηση εν ώψη και της ΔΕΘ, νέα δεδομένα στην φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα. Σταθήκαμε σε αυτό το θέμα. Έρχονται στο προσκήνιο με τις επικείμενες φορολογικές παρεμβάσεις να αναμένεται να βρεθούν και στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Στόχος των μέτρων είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικίων στην αγορά, η αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων και η παροχή κινήτρων για μακροχρόνιες μισθώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να αυξάνονται. Αυτό περιλαμβάνεται, είναι ένα νέο πακέτο ουσιαστικά για τα ακίνητα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της ΔΕΘ. Έχουν ανακοινώσει και τη νέα κλίμακα φορολόγηση των ενοικίων. Για εισόδημα έως και 12.000 ευρώ, συντελεστής παραμένει στο 15%. Από 12 έως και 24.000 ευρώ, συντελεστής διαμορφώνει στο 25%. Ενώ από 24.000 έως και 35.000 ευρώ ανέρχεται στο 35%. Και τέλος, για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ, εφαρμόζεται και συντελεστής το 45%. Τα ενοίκια από την 1η Οκτωβρίου, υπενθυμίζω, θα πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. Θα έρθουν και κίνητρα σύμφωνα με την κυβέρνηση για τα κλειστά ακίνητα, όπως επίσης και φορολογικό μπόνους για τις ανακαινήσεις, ενώ έχουμε και επιπλέον εξέταση για τις νέες οικοδομές. Θα τα δούμε όλα και από την νέα εβδομάδα αναφορικά με αυτό το νέο πακέτο για τα ακίνητα. Να θυμίσω για το πρόγραμμα του προσωπικού
βοηθού και να κλείσουμε με αυτό την παγίωση και την επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα. Του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Ζώμνα Μιχαηλίδου, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, του επόμενου έτους. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη την χώρα. Έχουμε και μία διεύρυνση όσον αφορά, διευρύνονται μάλλον τα οικονομικές παροχές, το οικονομικό επίδομα, γιατί από την 1η Ιανουαρίου η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως και 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1352 για μεγάλη ανάγκη και τέλος 1931 ευρώ για την απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού που παγιώνεται η επέκτασή του σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα και με το Υπουργείο και την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Και ολοκληρώσαμε, είδαμε ένα ρεζουμέ από τις οικονομικές ειδήσεις βεβαίως που μας απασχόλησαν όλη αυτή την εβδομάδα και κάποια έτσι νέα στοιχεία και νέα θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την οικονομική επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα. Πάμε να περάσουμε σιγά σιγά σε αμέσως επόμενη ενότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα μία να παίρνουμε και επανερχόμαστε για τη διεθνή επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Και πάμε να περάσουμε λοιπόν ευθύ αμέσω τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, όπω σα προανέφερα, η οποία και μόλι παίρνει το σκητάλι για να δούμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μα από τον κόσμο. Κέρια και κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν αναλυτικά τα ρεπορτάζ και εξελίξει σε διάφορα θέματα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον σεισμό στην Κολομβία, όπου τρει μέρε μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία, συγκεκριμένα οι πιθανότητε να βρεθούν επιζώντε έσβηναν. Η αλπελπιστία των σεισμοπαθών παρέμενε και οι πρόχειροι καταβλισμοί πολλαπλασιάζονταν μόλις και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν και συντρίμμια από τοποθεσίες που αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες του σεισμού 7,4 βαθμών που χτύπησε το πρωί της Δευτέρας. Πενθυμίζεται του φωνικότερου στην χώρα από την αρχή του αιώνα. Ο απολογισμός των θυμάτων συνέχισε να γίνεται βαρύτερος. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελαϊσπρέγια ανακοίνωσε πως έφτασε στους 281 νεκρούς, κάνοντας επίσης λόγο για σχεδόν 4.000 τραυματίες και 379 αγνοούμενους. Σχεδόν 13.000 ακίνητα επίσης καταστράφηκαν εν μέρη ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Στην Κάλη τώρα, νοτιοδυτικά βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή της Κολομβίας, τρίτη πόλη της χώρας, ανάμεσα σε αυτές μάλιστα που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα, πάρκα και δρόμοι μεταμορφώνονταν σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Είχαμε και μαρτυρίες, βλέπω στο ρεπορτάζ, από πολίτες της πόλης. Στο μεταξύ, εθελοντές και μαρτυρίες για σώστες συνέχιζαν να ψάχνουν στα συντρίμμια με γυμνά χέρια, με ειδικό εξοπλισμό και με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά την παραμικρή ένδειξη ζωής. Η οσμή της αποσύνθεσης πλημμύριζε τις συνοικίες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ενώ το πρωί της Πέμπτης, να θυμίσω ότι παρήλθε και το χρονικό περιθώριο, το παράθυρο δηλαδή των 72 ώρων, έπειτα από οποιοδήποτε μεγάλο σεισμό, μετά το οποίο ειδικοί λένε πως μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες να βρεθούν και να διασωθούν επιζώντες. Από την Δευτέρα, η αλληλεγγύη, να θυμίζω, του πληθυσμού σε αυτούς που συμμετέχουν στην αγωνιώδη αναζήτηση αγνοωμένων και όσων είναι αντιμέτωποι με ελλείψεις δεν σταματά. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν κοντά στην Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στον φτωχό νομό Τσοκό, όπως ονομάζεται στις ακτές της χώρας, στον Ειρηνικό. Η φάση μάλιστα της έρευνας και της διάσωσης εκεί ήδη τερματίστηκε, αλλά οι ανάγκες για βοήθεια παραμένουν πολύ μεγάλες και πιεστικές. Η πρόεδρος της αριστεράς εξέφρασε και αυτή από μέρους της την λύπη, διότι η Κολομβία δεν δέχτηκε την αποστολή πολυπυρών διασωστών του στρατού από το Μεξικό. Η Μπογωτέ επιχειρηματολόγησε πως δεν είχαν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τις εξελίξεις για τον σεισμό που ξέσπασε στην Κολομβία, τον φωνικότερο στην χώρα από την αρχή του αιώνα, να προσθέσω και να επαναλάβω ξανά. Πάμε να περάσουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου οι παγωμένες τώρα διαπραγματεύσεις διασταυρώνονται με τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαίσιο, ενώ το Ισραήλ συνδέει και την αποχώρησή του από το Νότιο Λίβανο με τον εφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αλλά και στρατηγικό αναλυτή, τον Χάλεντ Χαμάντα, που παρακολουθήσαμε το Ιράν, εξακολουθεί να θεωρεί την Χεζμπολάχ σημαντικό μοχλό πίεσης σε οποιοδήποτε μελλοντική περιφερειακή διευθέτηση, μιλώντας μάλιστα και σε συνέντευξη στο Sky News Arabia. Ο Χαμάντα χαρακτήρισε την κατάσταση στο Λίβανο ως ένα μοναδικό μοντέλο πολλαπλών κρίσεων, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη στασιμότητα μπορεί να απομακρύνει και το λιβανικό κράτος από τις διαπραγματεύσεις. Ακολούθως, ο αναλυτής βλέπουμε ότι χαρακτήρισε τον τελευταίο γύρο συνομιλιών απογοητευτικό, υποστηρίζοντας ότι η διαπραγματευτική διαδικασία έχει ουσιαστικά σταματήσει, ενώ σύμφωνα με τον Χαμάντα, η συμφωνία βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες και θέλω να τους υπονθυμίσουμε: την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λιβανικό Νότο και την κατάσχεση και εξουδετέρωση του οπλισμού της Χεζμπολάχ από το Λιβανικό κράτος. Ωστόσο, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει και ουσιαστική διαφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ και ότι η Ισραηλινή θέση συνάδει ουσιαστικά με τη λογική της συμφωνίας. Υποστήριξε στη συνέχεια ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν το Ισραήλ να συνεχίζει επιχειρήσεις κατεδαφίσεων και καταστροφών ως μέσο πίεσης ουσιαστικά προς το Λιβανικό κράτος. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι η καταστροφή, η ίδια η καταστροφή, λειτουργεί ως μέσο πίεσης. Είχαμε και την πρότασή του σχετικά με τον αφοπλισμό. Ο αναλυτής πιο συγκεκριμένα πρότεινε ότι
πρότεινε, με συγχωρείτε, την κήρυξη των πιλωτικών περιοχών ως στρατιωτικών ζωνών, τη διεξαγωγή εκτεταμένων ελέγχων και ερευνών, την παρουσία διεθνών μέσων ενημέρωσης και την επιτόπια επαλήθευση των μέτρων από την Διεθνή Επιτροπή Παρακολούθησης. Βεβαίως προειδοποίησε και για έναν νέο πόλεμο, οδηγώντας ή σε ένα σενάριο μάλλον που μπορεί να οδηγήσει την χώρα και σε ένα νέο κύκλο πολεμικής σύγκρουσης, όπως και τόνισε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο πλήγη από μη επανδρομένο εναέριο όχημα κατά την έξοδο του από τα στενά του Ορμούς την Πέμπτη, σύμφωνα με την με διεθνή μέσο ενημέρωσης, η οποία και επικαλέστηκε, το οποίο και επικαλέστηκε στρατιωτικές αρχές, το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, να σας μεταφέρω, ενώ όλα τα μέλη του κυκλώματος του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν είχε αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Να συνεχίσουμε στη Μαδρίτη, γιατί είχαμε ένα νέο θέμα που εξελίχθηκε μόλις, βγήκε μάλλον στη δημοσιότητα μόλις εχθές. Η Ισπανική κυβέρνηση παρέτεινε την διάρκεια λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Αλμαράθ δυτικά της χώρας, του μεγαλύτερου της χώρας, επίσης μέχρι και τις 8 Ιουνίου του 2030, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε μόλις εχθές στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η τύχη τώρα των δύο αντιδραστήρων του Αλμαράθ που εγκαινιάστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 80 και υποτίθεται ότι θα έκλειναν το 2027 ή το 2028, όπως είχαν πει, αποτελούσε μέχρι και τώρα αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ των τριών ενεργειακών επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκουν οι εγκαταστάσεις και της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, που έχει δεσμευτεί από την πλευρά του για την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας μέχρι και το 2030. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, αλλά και του κύματος καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε με Γερμανία και Γαλλία. Τώρα περίπου 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία, λόγω πυρκαγιές που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην Νοτιοδυτική Γαλλία, ακόμα 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ δασική πυρκαγιά αποτέφρωσε επιπλέον 2.700 στρέμματα στο διαμέρισμα Λάντ. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το Λουγκλόν, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται σε πεύκο δάσος, ενώ στη Γερμανία εκενώθηκε το χωριό Γκέι, ενώ η πυρκαγιά κατέστρεψε και 62 στρέμματα πυκνοδάσου, σας μεταφέρω. Το δάσος εκεί ήταν πεδίο μάχης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφέρουν πληροφορίες, και σε αναρτήσεις εκφράζονται και ανησυχίες για θαμμένα πυρομαχικά. Αναφορικά τώρα με τον καύσωνα και τον κλειό ουσιαστικά που βρίσκεται η Ευρώπη σε κλειό καύσωνα για άλλη μία φορά, αν και δεν έχει σταματήσει, γιατί τώρα να σας πω ότι πρόκειται για το πέμπτο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη που σαρώνει την τις ευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται και πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη που δίνουν οι αρχές σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 38,1 βαθμούς Κελσίου που ανέβηκε ξανά αναφορικά με το θερμόμετρο της Βρετανίας, ενώ στην Ισπανία η πύρινη Λέλαπα στην Ουέσκα ενισχύεται με ακόμα ακραία ζέστη των 42,4 βαθμών Κελσίου, ενώ σε πύρινο κλειό βρίσκεται και μοναστήρι μνημείο 1000 ετών στην Άραγκον. Πυρκαγιά απειλεί λοιπόν την περιοχή Ούλτσιν, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα και τελευταία στοιχεία που έχουμε στις ακτές της Αδριατικής του Μαυροβουνίου, όπου τις τελευταίες ημέρες δεκάδες μέτωπα αναζωπηρώνονται και εκεί. Περίπου 1000 εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο σε ένα αθλητικό κέντρο στο Όμις, αναφέρουν οι πηγές, ενώ νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ, κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν και έντολη για την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων για λόγους ασφαλείας. Ένας χαμός λοιπόν και στην Ευρώπη και με το κύμα καύσωνα, αλλά και με το ζήτημα των πυρκαγιών. Αυτά πάνε και μαζί. Η αλήθεια είναι, μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και από τη νέα εβδομάδα νέα στοιχεία και νέα θέματα αναφορικά με αυτό. Και να σας ενημερώσω ότι η σημαντική εξέλιξη καταγράφεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
Στήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε και επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των χωρών. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή αφορά ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται μάλιστα και αυξημένη κινητικότητα γύρω από το project το συγκεκριμένο. Και με αυτό το θέμα κλείνουμε σιγά σιγά και την τέταρτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω και για όσους ακροατές πιθανώς συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει και ολοκληρώσαμε τώρα και την τέταρτη. Τέσσερις ενότητες, τέσσερις στήλες με αναλυτικά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε πολιτικά, εσωτερικά, οικονομική επικαιρότητα και διεθνή. Η ειδησιογραφία μένετε εδώ. Μένετε συντονισμένοι. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε δύο ακόμα ενότητες και στήλες του καθημερινού μας μαγκαζίνου εδώ σε αναμονή.

πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Επιστρέψαμε μόλις τώρα εδώ μετά από το σύντομο διαφημιστικό break που είχαμε κάνει. Ακούσαμε και την επιτυχία μας στο μεταξύ το So Easy to Fall in Love από την Olivia Dean εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στην πρώτη-τελευταία ενότητα και στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Έχει μείνει σε αναμονή άλλη μία ενότητα αναλυτικά για να ολοκληρώσουμε. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω σήμερα Σάββατο, σήμερα 15 Αυγούστου και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά να δούμε όπως πάντα σε πρώτο πλάνο θα βρεθούν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και πάμε να ξεκινήσουμε με τον, Ολυμπιακό όπου... Στον Ολυμπιακό τώρα στους Ερυθρόλευκους όλα περιστρέφονται γύρω από το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρο όπως δημοσίευσε και η Αμπόλα αναφέροντας ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πειραιά. Το ραντεβού πάντως του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρο θα κρίνει και το μέλλον του Ισπανού προπονητή στον πάγκο της ομάδας με το μεταγραφικό σχεδιασμό να συνεχίζεται αδιάκοπα και τον παίκτη της Sporting Λισαβόνας να είναι και πάρα πολύ κοντά στους Ερυθρόλευκους. Ο Μπραγκάνσα λοιπόν προπονείται μόνος του και όχι με την υπόλοιπη ομάδα της Sporting σύμφωνα με την Αμπόλα και σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε και αυτό είναι που έχει φουντώσει ξανά τα σενάρια για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Την περσινή πάντως αγωνιστική περίοδο ο Πορτογάλος, να θυμίσω, χαφ σημείωσε 6 γκολ και έδωσε και μία assist σε 25 συμμετοχές ενώ η χρηματιστριακή του αξία αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε τίποτα επίσημο μέχρι ώρες, αλλά παρακολουθούμε αναλυτικά το θέμα. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου, όπου ο Απόστολος Σίσκος πολύ καλή, πάρα πολλά συγχαρητήρια να του ευχηθούμε. Με συγχωρείτε, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον προκριματικό γύρο των 200 μέτρων πεταλούδα και προκρίθηκε τελικώς στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Με επίδοση στο 1.57, ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε πέμπτος στην προκριματική του σειρά και θα είναι και στον ημιτελικό των 200 μέτρων πεταλούδα με την 13η καλύτερη επίδοση με σκοπό να παλέψει και για την πρόκριση σε ένα ακόμα τελικό μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο. Με συγχωρείτε. Απόστολος Σίσκος λοιπόν, άλλη μια διάκριση, άλλη μια πρόκριση. Πολλά συγχαρητήρια και όλα τα καλά για την συνέχεια να του ευχηθούμε. Να συνεχίσουμε στο τριφύλι στο μεταξύ. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Αυτό το θέμα θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει λόγος. Να συνεχίσουμε στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε νέα συμφωνία μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών και πάμε να σας πω περί τίνος πρόκειται. Η ΑΕΚ συμφώνησε να παραχωρήσει δανεικό με ενίκιο 500.000 ευρώ στη Rangers τον James Penrice, με την ομάδα από τη Γλασκόβη να είναι υποχρεωμένη να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι έναντι άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η συμφωνία για την πώληση ουσιαστικά του James Penrice στην Rangers θα αποφέρει και ένα μικρό κέρδος στην ΑΕΚ, καθώς το περασμένο καλοκαίρι αγόρασε από την Hearts τον ποδοσφαιριστή έναντι πάλι 1 εκατομμυρίου και θα βάλει και στα ταμεία της συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ σύνολο τώρα αυτό αφού ολοκληρωθεί και η σεζόν. Η ΑΕΚ θα βγει στην αγορά για να καλύψει και το κενό που αφήνει ο Penrice στο αριστερό άκρο της άμυνάς της για να μπορέσει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Πίλιο σε μια σεζόν με πολλά και απαιτητικά παιχνίδια. Να υπογραμμίσω, την περασμένη σεζόν ο Penrice αγωνίστηκε 33 φορές με τα κυτρινόμαυρα σε όλες τις διοργανώσεις, βγάζοντας και μία assist. Αυτά και τα νεότερα κοινές πληροφορίες που έχουμε για τους κυτρινόμαυρους. Και πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πραγματικά τρέλανε μέχρι και Latino speaker, να σας πω, με το goal του. Το είδαμε αναλυτικά, δεν ξέρω ποιοι το παρακολουθήσατε, αλλά σας οθώ, έγινε και εν ολίγης viral, έτσι, στα social media. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πρόλαβε στο πρώτο του match με την Dortmund να κάνει τη διαφορά στη φιλική νίκη επί της Arsenal και με το τρομερό του goal ανάγκασε έναν Latino speaker να ξεφύγει πραγματικά. Τον τρέλανε. Ο άνθρωπος μετέδιδε το φιλικό όταν είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από το σουτ του Καρέτσα με το αριστερό, αφού φώναξε το κλασικό μακρόσυρτο
γκολ, θυμήθηκε το σύνθημα που έμεινε από την μυθική κατάκτηση του Euro 2004 από την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, είπε την έκφραση αυτή που είπε ο Λατίνος speaker. Ξεκίνησε λοιπόν να τραγουδάμε μια πολύ συγκεκριμένη έκφραση δική μας εδώ, ελληνική έκφραση. Να τραγουδάς τα ελληνικά και προφανώς το συγκεκριμένο περιστατικό δεν άρχισε να φτάσει στη χώρα μας και να γίνει και viral στα social media με αφορμή, επαναλαμβάνω, το goal, το υπέροχο goal ουσιαστικά του Καρέτσα που τον τρέλανε. Λοιπόν, ο Καρέτσας αναγκάσει και την Dortmund να δώσει και ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ στην Γκένγκ για να τον κάνει δικό της και ήδη από τα φιλικά έχει ξεχωρίσει με την απόδοσή του. Πραγματικά σας ήθελα να το δείτε το βίντεο, αξίζει και φαντάζομαι περισσότεροι μπορεί να το έχετε πάρει είδηση από τα social media γιατί εκεί έγινε viral. Για όσους δεν το έχετε δει, νομίζω ήρθε η στιγμή. Τώρα, να συνεχίσουμε... Τώρα να συνεχίσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα καταθέσει, κατέθεσε μάλλον και αίτημα για την αναβολή του παιχνιδιού με την Κηφισιά μόλις εχθές για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Στόχος μάλιστα του Παναθηναϊκού είναι να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τα παιχνίδια με την τσέχικη Χράντερς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Έτσι, όπως και το περασμένο καλοκαίρι, το Τριφύλι έχει παίξει το Τζόκεράιτ στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και στην αναμέτρηση με τον Όφη προκειμένου να είναι και απόλυτα συγκεντρωμένος τότε στα παιχνίδια με την Samsung Sport. Οι πράσινοι ξεπέρασαν και το εμπόδιο των Τούρκων, θέλω να σας προσθέσω, και αποφάσισαν να ακολουθήσουν και φέτος την ίδια τακτική. Αυτά και τα νεότερα από το πράσινο γήπεδο. Και να προχωρήσουμε στην πολύ σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη. Τι να πεις, τι να πει κανείς, μια τεράστια αθλήτρια και φρόντισε να το θυμίσει μάλιστα ξανά, να πω εγώ από μέρους μου, σε όλους τον τελικό του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πραγματοποιώντας και την καλύτερη φετινή εμφάνιση της, η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε και την 6η θέση στον τελικό του επικοντό γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε τα 4,60 μέτρα και κέρδισε και το χειροκρότημα όλων. Ενώ όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα της, η Στεφανίδη ξεκίνησε με δύο εξαιρετικές προσπάθειες, στα 4,30 και στα 4,45. Έπειτα δεν κατάφερε δύο φορές να περάσει τον πύχη στα 4,60, αλλά έδειξε τι ψυχή έχει να το, τι ψυχή έχει και τελικώς το πέρασε τον πύχη στην τρίτη της προσπάθεια. Από την πλευρά της τώρα η Αριάδνη, βλέπω, Αδαμοπούλου κατέκτησε την 11η θέση ξεπερνώντας τα 4.30 και έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.45. Πολλά συγχαρητήρια όμως να ευχηθούμε στις αθλητριές στον τελικό του επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Αυτά μεταξύ άλλων τα νεότερα και να συνεχίσουμε στον Δημήτρη Παυλίδη. Το Birmingham και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έμενε να είναι ο τόπος και η διοργάνωση που έβαλαν μία και καλή τον Δημήτρη Παυλίδη στην ελίτ του αγωνίσματος της δισκοβολίας. Ο μόλις 23 ετών Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος και ανδρώθηκε αθλητικά στη ΣΥΠΑ και επέστρεψε πέρσι στην Ελλάδα μετά το πέρας των σπουδών του, έκανε και μία σπουδαία εμφάνιση στο Alexander Stadium, στέλνοντας τον δίσκο σε 64,34 μέτρα που του έδωσαν και την 8η θέση, μια τεράστια επιτυχία να προσθέσω. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη μπήκε και πάλεψε απέναντι σε θηρία, όντας και ο ρήπτης με τη χειρότερη επίδοση και κατάταξη στο ranking μεταξύ των φιναλίστ, αλλά τελικώς δεν λύγησε. Τα 64-34 που είναι η καλύτερη βολή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και η τρίτη καλύτερη της καριέρας του, ήρθε λοιπόν με την δεύτερη προσπάθεια και τον ανέβασε στην 8η θέση, όπου κανείς δεν το μετακίνησε. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και όλα τα καλά και στον Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος ήδη έχει μπει για τα καλά στην ελίτ της δισκοβολίας.
Προλαβαίνουμε νομίζω ένα ακόμα θέμα. Να θυμίσουμε το σκορ σε Άντερλεχτ και ΠΑΟΚ. Ήταν ανώτερη η Άντερλεχτ από τον ΠΑΟΚ. Στο Βέλγιο επικράτησε λοιπόν με 3-2, θυμίζω, του Δικεφάλου του Βορρά, και με 2 νίκες πήρε και το εισιτήριο για τα play-off του Europa League, στέλνοντας τους Θεσσαλονικείς στα play-off του Conference League. Η Άντερλεχτ κυριάρχησε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα του αγώνα και εκμεταλλεύτηκε και την κάκιστη έτσι αμυντική λειτουργία, όπως αναφέρεται, του ΠΑΟΚ, και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην επίτευξη και των 3 γκολ. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώνουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα έτσι κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν για σήμερα, και πάμε να περάσουμε για σήμερα Σάββατο 15 Αύγουστος στον καιρό. Συνολικά στην χώρα, όπου ο καιρός αναμένεται με λίγες νεφώσεις, παροδικά κατατόπιση αυξημένης με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά θα φτάσει 26 με 30 βαθμούς. Και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια υπηρετικά, την νότια Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λυσίου, με συγχωρείτε, και ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε και με την τελευταία μας στήλη τη σημερινή μας εκπομπή, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Και πάμε να περάσουμε λοιπόν μόλις τώρα στην τελική ευθεία, καθότι έχουμε ολοκληρώσει και το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την καθαρό ημιδησιογραφία. Στο σημείο αυτό αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε διάθεση και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, για να κλείσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ στον Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, και θέλω να περάσουμε να δούμε ένα θέμα που αφορά την οδό Βασιλίσσης Όλγας. Θέλω να σας πω ότι κάτω από τα πόδια μας κρύβεται πραγματικά ένας θησαυρός και ένα πολύ μεγάλο, πολυετές μυστικό. Αυτό τον δρόμο τώρα που πραγματικά περπατάμε όλοι για να πάμε για ένα μπραντς, για να πάμε για μια βόλτα στο Μέτς ή στο Ζάπιο. Λοιπόν, κάτω από τα πόδια μας κρύβεται ένα τεράστιο αρχαιολογικό, κρυβόταν, γιατί πια ανακαλύφθηκε. Κρυβόταν ένα τεράστιο αρχαιολογικό μυστικό 17 αιώνων μάλιστα. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στην Αθήνα ένα μοναδικό τμήμα της ιστορικής της μνήμης, το Ρωμαϊκό Μνημιακό Σύνολο και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες ανάπλασης της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, η ανασκαφή στη Βασιλίσσης Όλγας αποκάλυψε ένα μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό οικοδομικό συγκρότημα με ημικυκλικό αίθριο, με στοές, οργανωμένους χώρους και διαδοχικές τώρα οικοδομικές φάσεις, όπως διάβασα, που ουσιαστικά καλύπτουν, αν θυμάμαι καλά, από τον 3ο μέχρι και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό εν τω μεταξύ, το ρωμαϊκό οικοδόμημα διατηρείται, από αυτό μάλλον το ρωμαϊκό οικοδόμημα διατηρείται και ένα τμήμα ημικυκλικής στοάς στην οδό Βασιλής Όλγας, με ψηφιδωτό μάλιστα δάπεδο του πρώτου μουσείου του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Η περιοχή πάντως βόρεια του Ολυμπίου, σε άμεση δηλαδή γειτνίαση και με τον Ηλισσό ποταμό, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες της Αθήνας, με μια αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία από την προϊστορική εποχή έως και τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους. Μια πολύ ωραία και εξαιρετικά λαμπερή αποκάλυψη ήρθε στο φως έπειτα από την ανασκαφή λοιπόν της ανάπλασης. Παρατηρούμε το τελευταίο καιρό στην οδό Βασιλίσσης Όλγας. Και πάμε να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα που αφορά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί για όσους είστε και θα είστε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου στην πόλη και πιθανόν να κάνετε διακοπές από το Σεπτέμβριο και έπειτα, δεν θέλω να χάσετε μια συγκεκριμένη προβολή. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζονται οι επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών, το Park Your Cinema, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο ξέφωτο μάλιστα του πάρκου, με ελεύθερη είσοδο. Φέτος λοιπόν το ενήλικο κοινό απίλαυσε δημοφιλή musical και συνεχίζει να απολαμβάνει κάτω από τα αστέρια, ενώ παράλληλα τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες με θέμα την φιλία και την οικογένεια. Σας έχω μια τελευταία ημερομηνία, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, μην το χάσετε, έρχεται η ταινία στις 9 Ντά, Νέα Υόρκη, ένα ερωτικό musical με jazz επιρροές που διαδραματίζεται στην Πολύβουη Νέα Υόρκη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η τελευταία προβολή στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του πάρα πολύ ωραίου προγράμματος που είχαν ετοιμάσει στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος.
Και ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Νίζ 97,2. Εγώ να σε ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκυριακό, να περάσετε φανταστικά, καλές διακοπές και όλα τα καλά. Είναι ο καιρός άλλωστε που όλοι έχετε πάει σε νησιά και σε διάφορους προορισμούς. Να περάσετε φανταστικά. Εμείς δίνουμε ραντεβού από την επόμενη εβδομάδα εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στο Νίζ 97,2.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.